ασέλε. Τεμπάρι ρε άγιο, ηλιάνο ασέλε. Αγίου νηρίτη. Οτά ο νηρίτη. Ωγώ αγίου νηκάι. Ωγώ τα ο νηράι. Ότι ντερα τελέφου ντερα μακουνίδι πάει.